Πεσίρακο. Τσάι μάτσα σε βασέ. Τσάι φάτσα σε. Τσάι μάναν σιακτή με πεσίρακο. Manan shakti manako ekagar bana deti koi koi bache manan chak karte bhi lekin manan shakti ko bhi sare din mein bada. को लास्ट बच्चे से भी प्यार.

0: απανέντελμε φαϊτάκαρο και αγαπήπη κουσινήκαμε.
1: Σουντε ρεχιέ Σίβα Ρέντιο, ζαχά χε άνανδ χι άνανδ.